0: Μίγο, κολέτο, έρινε το σαπάτιο. Έρινε το σαπάτιο,
1: με. Εμπίνα, μίγο. Πλαστάρ να κάνουμε εκεί, μίγο.
0: Σιγή, μίγο, μας είναι ορτάκο σήμερα, εγώ να νοημούν μου.
1: Σιγή, μίγο, όλα τόντα να κάνουμε τάπος, να γυρίβει σε μια παμίλια. Κουνικόλο να κάνει λόγον, αμού παγπαλαπέξ σε παντσόν και μακτσαμπάουα.
0: Sige, Mega. Ikaw lang mando sa akon, Meg. Oh. Pagatag mo signal, mo pag-ibay ko.
1: Oo, oh, Meg. Tingwa akong tagit niya nga makakuha balon para buwas atun nga san diskol nga lunes ang klase.
0: Oo, oh, Meg. Hulat lang ko sa signal mo, Mega.
1: Oh. Ha? Hmm?
0: Hulat ko sa signal mo?
1: Ate, sige, Mega. Plaster nga daan kay Matsabo tada yun para makakuha tapiyembre pang balon-balon.
0: Meg, masunod lang ko si mo kung ano'y moon mo.
1: Okay, Meg.
0: Kung magtambling ka, matambling man ko. Basta, kung ano'y moon mo, mamanang ako, Meg.
1: Oh, Meg. Basta, prepare lang ka daan ang imo mga luha, ha?
0: Ready na ni Meg ang ako, Meg. Ang imo na lang kamandang kulang.
1: Okay, sige, Meg. Panilagan, tanay. Napagulo na ganyan, ibita yun, ha? Wangal-wangal, gidya.
0: Ayos, Meg. Okay na nga, Bimek.
1: Ate, sadya-sadya, ino.